Τιμ, ώρα στα τα ράδι μου, αίτε. Στα τα ίδια, στα τα σμιένα. Είδα δρόμα σμιένα, μόρα. Γιούχτα, αμίστη γιούχτα μόρα. Να σε σάπρε, πρασαβία, δρούγε πούτ, πατσε. Tom, da se dobro pripremi, zatim je tu sljedoljed, mora da pripremimo sljedoljed za sutra jutro.